0: είπε ο Τόμ. Πόζε. Για... Για πίεβο μαγκαζίνε. Είπε ο Τόμ.
1: Ρίκη.
0: Για... Πίεβο σκηνό. Μην είπε να λάβει λες. Ρίτσας. Για τους άλλους μη.
2: Regions of Voronezh, Moscow, Nizhny Novgorod, and in the Republic of Moldova. Meanwhile, the nation continues to face the most extreme heat wave in 130 years, with extensive droughts and strong winds spurring the fires.
3: Von dem Angst.
4: Russian Prime Minister Vladimir Putin has allocated
0: funds
4: for the war, folgen bereitwillig den präsidialen Riesen.
5: Oberster Feuerwehrmann, Premierminister Wladimir Putin, selbst die Löscherbanden. Aus dem Cockpit.